στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.

0: 88.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

μείνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Μέντα 88. Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

Καλώς τους και καλημέρα. Λίγα λεφτάκια μετά τις 6. Μέντε 88 παίζουν τα ραδιόφωνά μας. Τι θα έπαιζαν άλλωστε. Εδώ ακριβώς που έχουμε τη δικιά μας μουσική συνθήκη, την καθημερινή από τις 6 μέχρι και τις 10. Βάζοντας σε σειρά τραγούδια, μουσικές, τις διαθέσεις και πάνω απ' όλα, βρε παιδιά, την ηρεμία μας. Έχουμε μπει σε αυτό το Σεπτέμβρη, σε αυτή την καινούργια σεζόν, πάρα πολύ δυναμικά σε όλους τους τομείς και ακόμα πιο δυναμικά έρχονται και οι επόμενες εβδομάδες. Καλημέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε 3 του Σεπτέμβρη που περνάς και σε αυτήν εδώ τη συχνότητα που λέει και το τραγούδι και η ελληνική ιστορία έχει να δείξει πολλά σημαντικά γεγονότα. Το 1974 σαν σήμερα ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ. Ήταν στο ξενοδοχείο King Palace, ήταν η ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου, ένα ιστορικό ορόσημο από όπου και αν πάρει στην ιστορία, βεβαίως αυτή εδώ η ημέρα έχει το δικό της σημάδι. Πάμε να ρίξουμε και τα δικά μας τα σημάδια, θα τα ρίξουμε και θα τα δείξουμε μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκι στον αέρα, μέχρι εκεί.

Ο Σεπτέμβρης είναι εδώ, κατά άλλους είναι ακόμα καλοκαίρι και νομίζω ότι θα με βάλετε και εμένα σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία. Το καλοκαίρι θα ολοκληρωθεί όταν θα τελειώσουν οι υπαίθριες συναυλίες. Έχουμε συναυλία την άλλη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκιο της Νίκαιας. Μας περιμένουν οι Pixlax. Θέλετε να έρθετε, φτιάχνουμε παρέες μέχρι εκεί. Η παρέα η μεγάλη των Pixlax θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη, γιατί θα συμμετέχει και ο Ορέστης Ντάντος και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Αν θέλετε να έρθετε μαζί μας, θα πάτε τώρα στο site μας, mendo88.gr. Θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί και θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Μετά το τέλος της εκπομπής θα γίνει μεγάλη κλήρωση και οι τυχεροί θα λάβετε τα εισιτήριά σας στο mail σας. Mendo88 και Menda το πρωί και Vivi Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

0: 3 του Σεπτέμβρη, ημέρα Πέμπτη, είμαστε γεροί και δυνατοί, σωστά συντονισμένοι στα τραγούδια μας. Έχουμε γλυκάκια να λάβουμε και σήμερα, έχουμε ευχές να δώσουμε στον Άνθιμο, την Αρχοντία, αλλά και το Φίβο και τη Φίβη. Να σας χαιρόμαστε λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ανθρώπους μας που γιορτάζουν. Εμείς γιορτάζουμε με τα τραγούδια καθημερινά και αυτό είναι που θα κάνουμε και σήμερα μέχρι και τις 10. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα.
1: Μέντα 88. Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Και εσείς αν είχατε καθημερινά στο χώρο εργασίας σας να αντικρίζετε ένα παράθυρο με θέα τη θάλασσα, κάτι τέτοια θα τραγουδάγατε. Γι' αυτό λοιπόν έτσι εκδηλώνομαι, καρφώνομαι, πείτε το όπως θέλετε. Σε ένα παράθυρο το οποίο βλέπει αρκετές γέφυρες, βέβαια, αρκετά αυτοκίνητα και μετά στο βάθος μία υποψία θάλασσας που ξέρεις ότι εκεί θα βρίσκεται πάντα και θα σε περιμένει. Εκεί έχει τις διαθέσεις της και σήμερα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αυτές οι διαθέσεις θα είναι ήρεμες όσον αφορά τις θάλασσες. Όχι όμως πάνω από τα κεφάλια μας. Νεφώσεις κατά διαστήματα και 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας. Σε περίπτωση λέω που ρίξει καμιά ψυχάλα, να ξέρετε θα φταίω εγώ. Κάθε φορά που πλένω το αυτοκίνητο η ίδια κατάσταση όμως. Τουλάχιστον μια ψυχάλα τη ρίχνει έτσι για το γούρι, για το γούρι. Και είχε αναπληθεί και πολύ καιρό, είχε πολύ άμμο μέσα, είχε πολλά αλάτια, είχε. Αχ, καλημέρα μωρέ, δεν είπαμε. 12 λεπτά και μετά τις 7 είναι ο Μέντες στα ραδιόφωνά μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Και στο δρόμο. Και στις διαθέσεις. Και ένας καλός λόγος εδώ να μας περιμένει. Για την πρώτη καλημέρα. Καλώς τους.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα.
2: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arms, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι.
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει.
6: Τσάντα, κασετίνα. Μολύβια.
7: Εντάξει.
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει.
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
8: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
14: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη και είσαι στο Μέντα 88.
1: Μέντα 88.

Μα βεβαίως και θα ξεκινάγαμε αυτήν εδώ την 5η, 3 του Σεπτέμβρη που περνάμε από αυτήν εδώ τη συχνότητα και θα τα ξεκινάγαμε όλα δυνατά και δυνατά. Αλλά είστε και οι καλύτεροι φίλοι, βρε παιδάκι, γιατί είμαστε φίλοι πια. Είμαστε ο άνθρωπος, οι άνθρωποι μας. Δηλαδή, εσείς είστε οι άνθρωποι μου, εγώ είμαι ο άνθρωπός σας. Τέλος. Και αυτό φαίνεται. Ήρθε ένα μηνυματάκι που μου λέει: ρε εσύ, Βιβούλα, σήμερα ποιματάκι δεν έχει. Σήμερα δεν θα είχε ποίημα. Απλώς θα μας έπιασαν υπολογίες λίγο νωρίτερα. Οπότε το ποιματάκι είναι αυτό που βρίσκουμε κάθε μέρα ξεκολλώντας ένα χαρτάκι από το ημερολόγιο. Σήμερα, όπως είπαμε, λέει 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ο Άνθιμος γιορτάζει, ο Πολύδωρος γιορτάζει, αλλά και ο Φίβος. Στην πίσω όψη, εντάξει, μπορείς να το πεις και για ευχή, μπορείς να το έχεις αυτό το τετράστιχο, να το στείλεις. Λοιπόν, αυτό το τετράστιχο είναι και ουσιαστικά το στίγμα της κάθε μέρας. Παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα απαγγείλω και. Μην τα θωρείς τα μάτια μου, γιατί θα δεις το βάθος ότι κρυφό έχει μια ψυχή. Για σένα είναι το πάθος. Ναι, αυτά είναι τα ωραία. Να βρείτε έναν άνθρωπο, λοιπόν, να σας λέει τέτοια μορφόλογα κάθε πρωί, πριν από τις 7.30. Αν τον βρείτε, πείτε μας ποιος είναι. Και βεβαίως να μας στείλετε και αυτά τα ομορφόλογα, να τα μοιραζόμαστε κι εμείς. Που θα τα στείλετε τώρα στο Viber του σταθμού 6978-088-088. Εκεί ρίπτετε το σημείωμά σας, μηνυματάκια, φωτογραφίες, link και ό,τι άλλο θέλετε. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Το τραγούδι του Πέτρου Δουρδουμπάκη για τη φωνή εδώ, από τη φωνή εδώ του Γιάννη Κότσιρα, και ήρθε να μας συναντήσει στα 2,5 λεπτάκια μετά τις 7,5. Καλημέρα, καλή Πέμπτη, 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, εδώ στον αέρα του Μέντε 88, με μια πόλη η οποία ναι, ακόμα προσπαθεί να ξυπνήσει, και το βλέπω αυτό στην κίνηση. Λίγο αργότερα, βέβαια, τα πράγματα θα έρθουν σε κανονικές συνθήκες. Ο Πειραιάς έχει μικρές καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του, η άνοδος του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου, αλλά επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών, το κλασικό πια μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι τα Διελιστήρια. Ωραίος καιρός, αλλά λιγάκι συννεφιασμένος εδώ στο Λεκανοπέδιο σήμερα. Κατά διαστήματα όμως δεν είναι κάτι σοβαρό. 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης. Με μια αγάπη, με δύο, με τρεις, με μια αγάπη να πλανάτε οπωσδήποτε, και στα ραδιόφωνα εδώ. Η αγάπη του Χρήστου Θηβαίου. Μέντε 88, Βιβί Παπαστάθου μέχρι και τις 10.

Και όλη αυτή η ωραία προσμονή και η γοητεία αυτού του πάλι από την αρχή. Είναι πάρα πολύ ωραίο να ξεκινάς από την αρχή, παιδιά. Σου φαίνεται βουνό, αλλά μερικές φορές είναι το καλύτερο. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 7.30, στα 20 λεπτά και πριν από τις 8. Μέντε 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα. Να πούμε για ακόμα μια φορά, πάλι από την αρχή, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας πάρει ο Ρονάλντο τηλέφωνο. Βρε, ούτε και σε βιντεοκλήση. Σας το λέω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές. Την πάτησε όμως μια κυρία από την Πάτρα, η οποία πίστεψε τις προάλλες ότι συνομιλούσε με τον ίδιο τον Κριστιάν τον Ρονάλντο, ο οποίος λέει την επέλεξε στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής του δράσης, την επέλεξε να της δώσει κάποια χρήματα. Αυτό όμως που έπρεπε να κάνει είναι να ξεμπλοκάρει αυτά τα χρήματα καταθέτοντας δύο φορές από 50 ευρώ στο δικό του το λογαριασμό μέσω Άιρις. Τα κατέθεσε η κυρία. Δεν έλαβε κάτι άλλο μετά. Αυτό τώρα πίστεψε ότι ο Ρονάλντο την διάλεξε και της μίλησε. Το βιντεάκι δεν το έχω δει. Το έχει το βιντεάκι στα χέρια της η αστυνομία, αλλά θέλω να σας πω, μην τζιμπάτε. Είναι σαν αυτά τα email που έχουμε λάβει πάρα πολλές φορές και όλοι μας, πέρα από τα πακέτα που ήρθανε. Αυτό το ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μετά από κλήρωση μας έβαλε στη διαδικασία της διαθήκης του και έχουμε κερδίσει κάτι εκατομμύρια δολάρια, ευρώ, δεν έχει καμία σημασία, κάτι είναι τέλος πάντων. Δεν τα κερδίσαμε, παιδιά. Δεν έχουμε κερδίσει τίποτα. Κερδίζουμε αυτή την προετοιμασία για τα ταξίδια μας, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας με το νου, διαζώσεις, όπως και όπως. Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

88, σχεδόν στα 10 λεπτά είμαστε πριν από τις 10 και χάρη σε Αλεξίου στον υπέροχο αυτό αμανέ και το πώς ακριβώς τόσο όμορφα τελειώνει το συγκεκριμένο τραγούδι. Μια πίστα από φόσφορο με πολύ κόσμο.

Ώρα. Και για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης αλλά και στο Μασούτης.gr. Προλάβετε αυτή την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Καλημέρα, αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Βεβαίως είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Μια εβδομάδα η οποία το πότε ήρθε, το πότε τελειώσαμε τον Αύγουστο, το πότε ήρθε Σεπτέμβρης και ήδη μετράμε την τρίτη του μέρα, παιδιά, δεν το καταλάβαμε με τίποτα όμως. Είναι έτσι κι αλλιώς πολύ γρήγορος ο Σεπτέμβρης, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, θα τα πούμε εδώ αυτά και θα τα πούμε και όσα πρέπει και όσα δεν πρέπει και για τα άλλα τα πρέπει, τα οποία πάντα έπρεπε. Έχει μιλήσει, έχει γράψει για αυτά ο Άκης Πάνου και ο Σωκράτης Μάλα μας έχει κάνει αυτή την εξαιρετική διασκευή. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

Μέγκα Ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι. Μέντα 88.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο IDEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
3: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι Μέντα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα.

Αντί καλημέρας. Ωραία προστακτική, ρυφηφή από το παρελθόν, εδώ στο δικό μας το ξεκίνημα της δικιάς μας ημέρας. Βεβαίως το έχουμε ξεκινήσει ήδη, αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα, αν ξυπνήσατε τώρα, αν βγήκατε τώρα στους δρόμους. Από τις 6 το πρωί είμαστε εδώ, βάζοντας σε σειρά τα τραγούδια, τα λογάκια, τα συναισθήματα και πάνω απ' όλα, αυτό είναι το στοίχημα και φέτος, σε αυτή τη σεζόν δηλαδή, βάζοντας σε σειρά λιγάκι τις ηρεμίες μας, να ξεφύγει λιγάκι το μυαλό μας ή αλλιώς αν θέλετε και ανοίγω και εισαγωγικά να τους ξεφύγουμε. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Σήμερα που η Πέμπτη έχει τρεις. Εάν σας θυμίζει κάτι, η 3η του Σεπτέμβρη είναι ιστορική ημερομηνία. Είναι που σαν σήμερα το 1974 ο Ανδρέας ο Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Όπως και να το πάρεις, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει το μεγάλο του στίγμα στην ελληνική πραγματικότητα και την ελληνική ιστορία, τόσο ο ίδιος όσο και το κίνημά του. Από την άλλη μεριά, έχουμε πάρα πολλές γιορτές σήμερα. Ο Άνθιμος, ο Πολύδωρος και ο Φίβος γιορτάζουν. Χρόνια πολλά. Να σας χαιρόμαστε σε μια ζεστή μέρα, η οποία έχει ξεκινήσει από το πρωί με λίγα συννεφάκια. Θέλω να σας πω ότι σε περίπτωση, χτύπα ξύλο και όμοι γέννητο, ρίξει καμιά ψυχάλα, θα φταίω εγώ. Έπλυνα το αυτοκίνητο χθες. Μετά από πολύ καιρό και μετά από πολύ αμοχάλικο. 35 βαθμούς Κελσίου μας περιμένουν σήμερα. Καλημέρα μας.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
15: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και είσαι στο Μέντα 88.

Κάθομαι και σκεφτόμουν τόση ώρα που έπαιζε το τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Πόσες είναι αυτές οι γενιές τις οποίες σημάδεψε. Πόσες είναι οι σχολικές εορτές όπου παίζονταν και παίζονται ακόμα αυτά τα λόγια, αυτές οι νότες. Καλημέρα, αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα. Καλώς τους. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν στο πρωινό της Πέμπτης. Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Μια διαδρομή ενός ταξιδιού, ο οποίος είναι και διαγωνισμός κιόλας. Μέντα ταξίδι. Ναι, τώρα που ήρθαμε, τώρα ετοιμαζόμαστε να ξαναφύγετε. Μόνο εσείς θα φύγετε, δεν θα φύγω εγώ. Είναι ένας προορισμός από τις πιο ατμοσφαιρικές και αυθεντικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Είναι μια πόλη μαγική, είναι μια πόλη γεμάτη φως, χρώματα και ιστορία. Λισαβόνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, περιμένετε τη λέξη που σε ταξιδεύει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Κυριακή, 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι. Και μετά θα μπείτε στο site μας menta88.gr, θα συμπληρώσετε αυτή τη λεξούλα με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής. Και βεβαίως, από πού θα φύγει αυτό το ταξίδι? Βέβαια, από εδώ. Είμαστε ο τροχονόμος των ταξιδιών. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή Μέντα το πρωί, καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10, θα φύγει από εδώ ένας άνθρωπος ο οποίος θα πάει, παιδιά, μέχρι τη Λισαβόνα. Είναι για δύο άτομα, έτσι. 4 μέρες αεροπορικά, μεταφορές και μια ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα με ξενάγηση. Βεβαίως, όλα αυτά με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Εμείς τώρα που θα μείνουμε πίσω, τι θα τραγουδάμε? Καλά. Ζήλια μου και όλα αυτά. Βεβαίως και θα ζηλεύουμε. Φανταστείτε το πόσα ταξίδια έχετε πάει. Και εγώ κάνω τον τροχονόμο εδώ. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Ποιοι είναι κανόνες τώρα και ποιες είναι οι εξαιρέσεις και ποια ακριβώς συνθήκη επιβεβαιώνει τον κανόνα, η εξαίρεση ή ο ίδιος ο κανόνας. Τέτοιες ωραίες, πολύ πολύ πολύ όμορφες συζητήσεις. Εδώ τις ξεκινάμε με κάτι τέτοια τραγούδια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έχει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων και υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα το οποίο ξεκινάει από το Εγάλεο σχεδόν, γιατί έχει γίνει ατύχημα. Τι λες, ρε παιδί. Ναι, τι να σας πω τώρα, ψέματα να σας πω. Αυτό βλέπω στον ηλεκτρονικό χάρτη της κίνησης. Επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και ένα άλλο ποτηλιάρισμα τώρα, χωρίς συμβάν, το οποίο ξεκινάει από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και φτάνει μέχρι το λιμάνι. Τα πράγματα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα στην κάθοδο της Μεσογείων μέχρι το Γεννηματάς, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Όχι μόνο γυρίσατε, ξυπνήσατε, γυρίσατε και όλα αυτά τα υπόλοιπα. 35 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα στο κέντρο της πόλης μας. Και βεβαίως, επειδή αυτή εδώ η μέρα έχει κάτι μεγαλύτερες αγάπες από ό,τι έχουν όλες οι προηγούμενες και οι επόμενες, υπάρχουν αγάπες που δεν είναι δίκοπα μαχαίρια. Ποτέ δεν θα ξεπεράσω αυτή την ερώτηση. Ποτέ δεν θα ξεπεράσω το συγκεκριμένο τραγούδι. Βιβί Παπαστάθη μέχρι τις 10. Καλημέρα.

0: Αν σας θυμίζει κάτι, δεν είναι Μετάλλικα. Είναι σαν να είναι η Μετάλλικα, ενώ δεν είναι η Μετάλλικα, είναι οι Τρύπες. Αν δεν ξέρετε την ιστορία, είναι πάρα πολύ νοπές οι μνήμες. Πρόσφατα που ήρθαν οι Μετάλλικα στη χώρα μας, εκτός από το Ζορμπά, για να ικανοποιήσουν και το ελληνικό κοινό, έπαιξαν δύο-τρία ρυφάκια μέσα από το συγκεκριμένο τραγούδι, κάνοντας κυριολεκτικά τον κόσμο εκεί πέρα να παραλύρει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μιλάμε για συναυλίες. Να σας πω, θέλετε να πάμε την άλλη Τετάρτη στο Πιξλάξ, στο κατράκιο της Νικαίας. Οι Πιξλάξ έχουν ανανεώσει ήδη το ραντεβού τους εκεί στην Αθήνα, μαζί τους θα είναι ο Ορέστης Ντάντος, μαζί τους θα είναι και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Αν θέλετε, φτιάχνουμε τις παρέες μας. Τώρα στο mento88.gr υπάρχει μια φόρμα συμμετοχής. Τη συμπληρώνετε, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση και τότε θα ακριβώς θα λάβετε και τα εισιτήριά σας στο mail που θα δηλώσετε. Καλημέρα, 10 λεπτάκια μετά τις 8.30 είναι 9 παρά 20 και δεν του φαίνεται. Ήρθε ένα μήνυμα λίγο νωρίτερα. Ρε Σιβιβούλα, έχει μια νύστα σήμερα. Εγώ θα έλεγα ότι έχει μια τρυφερότητα σήμερα. Και το πιο τρυφερό τραγούδι όλων των εποχών θα εξακολουθήσει να είναι αυτό εδώ. Ο Μάνος Λοΐζος για τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
1: Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

Επειδή ακριβώς ο ορισμός της ομορφιάς δεν είμαι σίγουρη ότι υπάρχει, άλλωστε ακόμα και ο ίδιος ο Όμηρος την ωραία Ελένη δεν την περιέγραψε ποτέ στα κειμενά του, οπότε έχω την εντύπωση ότι η ομορφιά είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα. Όχι, όχι. Εγώ τουλάχιστον αυτό ακριβώς προσδιορίζω για ομορφιά. Καλημέρα μας, Τεταρτάκι πριν από τις 9. Καφεδάκι κανείς, ποτάκι κανείς. Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

0: Ο άνθρωπος ο χωρισμένος που σέβεται τον εαυτό του με κάτι τέτοια ξημεροβραδιάζεται. Με τις φωνές του Δημήτρη Μητροπάνου και του Λάκη Παπαδόπουλου. Και βεβαίως ήρθε και αυτό το τραγούδι εδώ στα δικά μας. Στο πεντάλεπτο είμαστε πριν από τις 9 και βεβαίως είμαστε στο παραπέντε πριν την έναρξη της σχολικής σεζόν. Αν δεν τα μάθατε, 11 του μήνα το πρώτο κουδούνι και αγιασμός, 14 του μήνα κανονική η διδασκαλία, όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, και κυρίες δοθήσεις, θέλω να πάμε στο προωθητικό μήνυμα, όπου back to school σημαίνει μασούτης. Ανακαλύψτε και εσείς μεγάλη ποικιλία σε σχολικά είδη για κάθε μαθητή, με προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε. Από σχολικές τσάντες, τετράδια και στυλό, μέχρι κασετίνες, μαρκαδόρους και πολλά πολλά ακόμα σχολικά είδη, όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά για μια δυναμική επιστροφή στα αθρανία. Και φυσικά όλα όσα χρειάζεται το σπίτι μετά τις διακοπές. Πρωινό κολατσιό, σνακ και καθημερινό τραπέζι σε πολύ συμφέρουσες τιμές. Στα σούπερ μάρκετ Μασούτη, η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με οικονομία. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο masoutis.gr και κατεβάστε το Μασούτης app τώρα. Καλημέρα, καλημέρα, λίγα λεπτάκια πριν από τις 9 και καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10, εδώ στα τραγούδια που μας ενώνουν, εδώ μέντα το πρωί. Βιβί Παπαστάθη για όλο αυτό το τετράωρο στα λογάκια του αέρα.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες

0: κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Γιατί με την πίπονη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
3: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία

0: έρχεται κι εσύ είσαι το ταξίδι.
1: Αυτή η μαγική λεξούλα. Εκεί πέρα ακριβώς που ολοκληρώσαμε τα καλοκαιρινά ταξίδια, είμαστε στη διαδικασία που ψάχνουμε να δούμε τον επόμενο προορισμό, ψάχνουμε να δούμε τα επόμενα ταξίδια. Υπάρχει ένα μέντε ταξίδι, στο οποίο όμως θα αναφερθώ λιγάκι αργότερα με την άδειά σας. Προς το παρόν, να αναφερθώ σε εκείνα τα ταξίδια τα οποία τα κάνουμε μέσα εδώ στο Κλινονάστη. Και είναι ταξίδι, παιδιά. Ξαφνικά γέμισε κοκκινίλες ο ηλεκτρονικός χάρτης της κίνησης. Και υπάρχουν κάποια συμβάντα, βλέπω ένα στην Ποσειδόνο κοντά στον Νιάρχος, βλέπω ένα στην έξοδο της πόλης στη Λεωφόρο Αθηνών πριν τη διασταύρωση με την Εθνική Οδό, βλέπω καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας, στην Αττική Οδό, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή δεν θέλεις να είσαι πολλά πράγματα, ούτε medium ούτε τίποτα. Βλέπω μια κανονική συνθήκη η οποία, ναι, απλά ξεκινάει λιγάκι αργότερα. Η συνθήκη είναι αυτή της ταλαιπωρίας της κίνησης. Καλημέρα, καλημέρα, Μέντα 88 και Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10. Και σήμερα που ήταν μια συννεφιασμένη μέρα το πρωί, ίσως λέει, όχι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση εδώ στο λεκανοπέδιο, αλλά το ίσως το βάζω εγώ γιατί έπλυνα σας λέω το αυτοκίνητο χθες, οπότε θυμοτυπικά εγώ θα φταίω σε περίπτωση που συννεφιάσει και ρίξει 2-3 ψυχάλες και θα τις ρίξει πάνω από το δικό μου το αυτοκίνητο, έτσι τα υπόλοιπα αυτοκίνητα δεν έχετε να φοβάστε τίποτα. 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα στα θερμόμετρα της Αττικής.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
0: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
0: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
4: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και είσαι στο Μέντα 88.

αρχές Σεπτέμβρη, η δικιά μας η πόλη εδώ, η Αθήνα, δεν είναι ακριβώς άδεια, αλλά μια άλλη πόλη η οποία με καλεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολλά χρόνια που έχω να την επισκεφθώ, αλλά εκεί πέρα νομίζω ότι έχω παιδιά συγγενείς. Είναι τα Σίβωτα. Ξέρετε, όσοι είστε εδώ στην παρέα τη δικιά μας, όσοι τέλος πάντων επικοινωνούμε έστω και ραδιοφωνικά, ότι η δικιά μου η εποχή είναι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, υπάρχουν εκείνοι που μόλις μπει ο Σεπτέμβρης, λέμε καλό χειμώνα, και υπάρχουν αυτοί που αποφασίζουμε να πάμε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα και να μπούμε κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο κλίμα. Οι φίλοι μου βρίσκονται στα Σίβωτα, είναι μια οικογένεια που ξεκάθαρα ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δημοσιεύθηκε ένα βίντεο, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία πού, όπου δείχνει ένα σκάφος που κινείται στα νερά του Ιωνίου και εκεί πέρα πάνω έχει στην πλήμη του ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Είστε άνθρωποι δικοί μου, είστε άνθρωποι αδελφές ψυχές, είστε άνθρωποι που από την 1η Σεπτεμβρίου φέρνετε τα Χριστούγεννα λίγο νωρίτερα και από αύριο, επειδή μου δώσατε δηλαδή την ευκαιρία, αγαπημένοι μου αδελφοί, με όμικρον γιώτα, θα μετράω λοιπόν αντίστροφα τις μέρες για τα Χριστούγεννα. Και βεβαίως, επειδή θέλω να μπω σε αυτή την διαδικασία, σε αυτό το φθινοπορεινό καλοκαιριάτικο πρωινό, εμείς θα τραγουδήσουμε με την Ελένη Βιτάλη για εκείνο το χειμωνιάτικο. Κοντοζυγώνουν, παιδιά, κοντοζυγώνουν. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10 και καλά Χριστούγεννα να έχουμε.

Και κάπως έτσι αποδεικνύουμε ότι ό,τι θέλουμε το κάνουμε το χρόνο. Από τα Σύββατα και από εκεί που έρχονται τα Χριστούγεννα λίγο νωρίτερα από ό,τι τα προγραμματίζαμε, μέχρι τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου της Ικαρίας και μετά βεβαίως μέχρι τη σημερινή γιορτή. Ο Πολύδωρος, ο Φίβος και ο Άνθιμος γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα σας, να σας χαιρόμαστε. Και Άνθιμο έχω και Πολύδωρο. Α, και Φίβο έχω. Ναι, έχω. Λίγο πιο μακρύ, αλλά έχω. Καλημέρα στο πρωινό της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Περνάμε κι εμείς από εδώ, από τη συχνότητα. Βάζουμε σε σειρά τα τραγούδια. Είμαστε στα 2 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 9.30. Με αρκετή κίνηση στους δρόμους. Είναι μια πόλη η οποία ξύπνησε. Είναι μια πόλη η οποία λειτουργεί κανονικότατα πια. Απλά λίγο πιο αργά. Βρε, θα ξεκινήσουν 11 του μήνα τα σχολεία και θα σας πω εγώ πόσο ταυτόχρονα θα βγαίνουμε στους δρόμους όλοι μαζί. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10 καθημερινά. Καλημέρα.

Μα κάθε φορά αυτό το κόσμος τελειώνει εδώ, το έχουμε ζήσει σε πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής μας, σε πάρα πολλές διαδρομές της ζωής μας, αλλά πάντα όταν τελειώνει κάτι δεν αρχίζει κάτι άλλο. Για παράδειγμα τώρα, τέλος πάντων, ημερολογιακά τουλάχιστον έχει τελειώσει το καλοκαίρι, δεν αρχίζει ένα φθινόπωρο. Και ένα φθινόπωρο το οποίο θα σας πάει και ένα μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Λοιπόν, είναι 10 παρά 20, 10 η ώρα ακριβώς, έρχεται η δεύτερη λέξη που σε ταξιδεύει και μετά στις 12, 2, 4, 6 και 8. Αυτές τις λεξούλες που σε ταξιδεύουν θα τις χρειαστείτε, γιατί θα πρέπει να τις καταχωρήσετε στη φόρμα συμμετοχής στο mendo88.gr για να κερδίσετε αυτό το τετραήμερο ταξίδι στη Λισαβόνα με τα αεροπορικά πληρωμένα, με ξενοδοχείο, με πρωινό, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο. Και έχουμε διοργανώσει με το Βλασόπουλο Στράβελ μια ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα με ξενάγηση. Αμέ, και θα είναι πάρα πολύ ωραία όλη αυτή η ιστορία που θα ζήσετε εκεί στην Πορτογαλική πρωτεύουσα. Λοιπόν, ξέρετε πως τι θα κάνετε. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή 6 με 10 περίπου τέτοια ώρα θα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση να βρούμε τον τυχερό. Και αυτό που πρέπει επίσης να γνωρίζετε είναι ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα κάνετε αυτό το ταξίδι. Βεβαίως θα είναι φθινοπορεινό, πάντα σε συνεννόηση με το Βλασόπουλο Στράβελ, και βεβαίως εκτός από την 28 Οκτωβρίου, αυτή τη ημέρα Τετάρτη. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα κανονίσουμε. Κερδίστε εσείς το ταξίδι και πιστέψτε με, τα πράγματα θα έρθουν και θα κουμπώσουν στη δικιά σας καθημερινότητα. Θα πάρετε άδεια από τη δουλειά μία-δύο μερούλες. Θα τα κανονίσουμε όλα, μην ανησυχείτε. Όχι μόνο μην τις το πεις, αλλά κάντε το βούκινο κιόλας. Γιατί το ταξίδι είναι για δύο άτομα, όποιος κερδίσει θα είναι το τυχερό ζευγάρι. Μέντε το πρωί, καλημέρα, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

Βεβαίως, και το συγκεκριμένο ήταν μέσα σε αυτή τη μεγάλη λίστα των τραγουδιών που εσείς ψηφίσατε. Τα λίγο πιο αγαπημένα τραγούδια από τα αγαπημένα τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου. Και βεβαίως ήρθε και η ίδια εδώ και τα μοιράστηκε. Μοιράστηκε και ωραία συναισθήματα και ωραίες ιστορίες. Θα τη βρείτε την εκπομπή στο mendo88.gr και δεν είναι η μόνη. Τα Menda Icons βρίσκονται όλα εκεί πάνω στο site μας. Αυτοί οι καλλιτέχνες που ήρθανε και αυτοί που θα έρθουν μετά, γιατί θα μεγαλώσει πολύ η λίστα μέσα στην σεζόν που ξεκίνησε. Αυτοί οι καλλιτέχνες λοιπόν μοιράστηκαν στιγμές, μοιράστηκαν νότες που έγιναν ολόκληρες ιστορίες. Από την άλλη μεριά όμως, από τη μεριά των δημιουργών, από τα συναισθήματα τα άλλα. Γιατί τα δικά μας τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Εκτός από την Αλεξίου λοιπόν, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αλλά και ο Μίλτος Πασχαλίδης πρώτα-πρώτα, που παρουσίασε, που ήρθε εδώ για τα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου. Και όλο αυτό γίνεται μόνο εδώ, στο δικό μας τον κόσμο, στον κόσμο του Menda 88. Καλημέρα μας λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε στην τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη, αν συντονιστεί κάτι τώρα στην παρέα. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια μέχρι εκεί, μέχρι τις 10.

Πάντα πίστευα ότι το πιάνο, οι νότες του πιάνου ηρεμούν την ψυχούλα μας και νομίζω ότι το θέλουμε και σήμερα με τέτοια κίνηση έξω. Λοιπόν, λίγα λεπτά και πριν από το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής πρέπει να πάω σε ένα προωθητικό μήνυμα γιατί

0: Έχουμε την καλύτερη παρέα καθημερινά εδώ, τη Διαμαντής Μασούτης ΑΕ. 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Η εταιρεία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα, με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Είναι μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς, παραμένοντας πιστή στις αξίες της. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί. Το μαζί λοιπόν το όμως το δικό μας θα διακοπεί για λίγες ωρίτσες μέχρι να ανανεωθεί αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού. Το μαζί όμως έρχεται με τον άνθρωπο Λιακάδα, μια Λιακάδα έξω από το στούντιο, μια Λιακάδα μέσα στο στούντιο. Καλά, εντάξει, με κοιτάει και περίεργα, άστο τώρα. Περίμενε, τι είπες?
1: Γελάω.
0: Γιατί γελάς, επειδή σε είπα Λιακάδα?
1: Ναι, μωρέ.
0: Ναι, μωρέ, την κυρία
1: ακολουθεί η Λιακάδα.
0: Γιατί? Μία Λιακάδα έξω, μία Λιακάδα μέσα. Δεν ξαναλέω, μωρέ, τίποτα. Άσε με.
1: Μία Λιακάδα φεύγει. Επίσης. Μία σωστή Λιακάδα.
0: Λοιπόν, αφού πιάσαμε όλες τις Λιακάδες, να φεύγουμε μία-μία. Η Βιβί Παπαστάτη θα λυπήσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα από τις 6. Αν θέλετε και αύριο εδώ, εκείνη την ώρα. Ο Νίκος Μωραήτης ακολουθεί μέχρι τις 12. Καλημέρα.
2: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
3: Μέντα 88.
2: Μέντα.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
12: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνι Πλέσα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
13: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
16: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
18: Σχολείο,
17: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
18: Σχολείο,
17: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
19: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
20: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ταξίδι. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Όλα γίνονται για αυτά τα κλειδιά. Καταρχάς, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Είναι ο Μέντα 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και το κλειδί ξεκλειδώνει εδώ στον Μέντα 88 τα κλειδιά. Επειδή είναι δύο, έτσι, δεύτερα κλειδιά. Τα πρώτα ξεκλειδώνουν τα τραγούδια και τις μουσικές. Τα δεύτερα ξεκλειδώνουν τα ταξίδια της ζωής μας. Έχουμε Μέντα ταξίδι καινούριο. Οπότε ξεκινάμε σήμερα με αυτό, γιατί είναι σε μια υπέροχη πόλη. Είναι στη Λισαβόνα. Μια πόλη η οποία δέχεται όλο και περισσότερους τουρίστες και την ανακαλύπτουν όλο και περισσότερο οι Έλληνες. Μια πόλη που έχει φως, χρώματα, ιστορία, γεύσεις απίστευτες. Με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel θα πάτε για 4 ημέρες. Σύνολο ημέρα εκδρομή στη Σύντρα, το Εστορίλ και το Κασκαΐς, υπέροχα μέρη. Πώς θα γίνει τώρα όλα αυτά? Ακούτε τη λέξη που σε ταξιδεύει καθημερινά εδώ στον Μέντα 88 στις 8 το πρωί, μετά 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής και μετά αναλαμβάνει η Βιβί Παπαστάθη, η οποία στην εκπομπή της Μέντα το πρωί θα κάνει την κλήρωση και πετάμε για Λισαβόνα. Γενικά έχουμε όλη τη διάθεση να πετάξουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν συμπίπτουν οι διαθέσεις μας. Αν θέλετε κι εσείς ταξίδι με το αεροπλάνο του Μέντα 88, εδώ είμαστε. Ταξιδιάρα ψυχή.

0: Αυτό λοιπόν το τραγούδι χαρισμένο σας που είστε ακόμα εκεί στο νότο, διότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα με τις διακοπές των Ελλήνων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν το Σεπτέμβρη για διακοπές και είναι και καλύτερες οι τιμές. Οπότε ναι, ξέρω ότι αρκετοί είστε ακόμα εκεί μακριά από μας, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε ότι μας ακούτε και ότι μοιράζεστε τα πρωινά σας εδώ μαζί μας στο Μέντα 88. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Αν χρειάζεστε εξυπηρέτηση και περιμένετε ώρα στην αναμονή, έχει τύχει σε όλους μας. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάλιστα, είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού. Αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24 μήνες διάρκειας, πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στην παρέα που φτιάχνουμε στον Μέντα μας, την καλημέρα μας και πάλι δυνατά.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Menta 88.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής. Φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
2: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Μέντα.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είναι ο Μέντο 88, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Είναι το πρωινό της Πέμπτης, τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη. Είναι μια εμβληματική ημερομηνία για δύο έτσι βασικούς λόγους. Τον έναν τον ξέρουμε οι περισσότεροι, δηλαδή 3η του Σεπτέμβρη του 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει και η εμβληματική φωτογραφία με ένα χαρτί που είναι η ιδρυτική διακήρυξη, το οποίο το σηκώνει στο χέρι του ο Ανδρέας Παπανδρέου, ασπρόμαυρη φωτογραφία από το 1974. Ο άλλος λόγος είναι πολύ σημαντικός και αφορά όλους τους Έλληνες, διότι σαν σήμερα την 3η του Σεπτέμβρη του 1843 ενωμένος ο λαός και ο στρατός απέτησαν από τον Όθωνα Σύνταγμα. Και αυτό που δεν έδινε ως τότε ο Μονάρχης αναγκάστηκε να το δώσει, οπότε αποκτήσαμε το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδας ως ανεξάρτητου κράτους. Φουτιές στην ιστορία, έτσι προέκυψε λόγω της σημερινής ημέρας. Η μέρα μας καθοδηγεί κάθε φορά. Εντάξει, μας καθοδηγούν και οι φωνές. Η φωνή, ας πούμε, του Δημήτρη Μητροπάνου είναι λεωφόρος μεγάλη.

0: Χάρης και πάνω Κατσιμίχας εδώ στον Μέντα 88. Αυτό το γέλιο όμως, πάντα έχω την αίσθηση ότι παρότι το τραγούδι λέει γέλα, γέλα, προστακτική, σαν να στο επιβάλλει, σαν να θέλει να στο περάσει, παρόλα αυτά έχει μια πίκρα, μια πικρία που πάρα πολύ συχνά έχουν τα τραγούδια μέσα του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα, γι' αυτό και έχουν αυτή τη μοναδικότητα του γλυκό πικρού. Περνάω σε προωθητικό μήνυμα, μπορεί να έχει τύχει στους περισσότερους από εμάς να μετακομίζουμε και να περιμένουμε μέρες χωρίς ίντερνετ ή να υπάρχει στο σπίτι μας ένα σημείο που το Wi-Fi δεν πιάνει. Τώρα λύνονται όλα αυτά με το Nova More, με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα της μετακόμισής σας, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Πληροφορίες, όροι, προϋποθέσεις στο nova.gr. Εδώ στον Μένταγμα μας, εδώ στα ταξίδια που γίνονται μέσω των τραγουδιών, είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και σε λίγο θα δυναμώσω μαζί σας για να ακούσουμε ένα άλλο τύπο ταξίδι που γίνονται και τραγούδι μαζί. Μαρίνα Σπανού έρχεται.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR. από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολυμήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα

0: Βίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
2: Μέντα, 88.

Αυτό είναι λοιπόν. Πέρασε μπόρα. Και να έρθει αυτό το τραγούδι και να παίζει εδώ στις 3 του Σεπτέμβρη που δεν έχει πέσει ούτε καν το πρώτο από τα πρωτοβρόχια. Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, αυτή είναι η μαγεία του Μέντο 88, αυτή η εναλλαγή των εικόνων, των στιγμών, των εποχών μέσα από τα τραγούδια που μας ενώνουν. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους.

0: Θυμάστε το βιβλίο «Χάρτινο Σεπτέμβρη» της καρδιάς μας. Εμείς λοιπόν ζούμε το συναυλιακό Σεπτέμβρη της καρδιάς μας εδώ στον Μέντα 88. Ο Μέντα μας λοιπόν παρουσιάζει τους Pix Lux στο Κατράκιο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κατράκιο λοιπόν της Νίκαιας. Μπαίνετε τώρα στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει σε 40 περίπου λεπτά στο τέλος αυτής της εκπομπής και θα λάβετε απαντητικό email. Μαζί με τους Pix Lux θα είναι η εξαιρετική καινούργη σε εισαγωγικά Ορέστης Ντάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι αν είστε στην Νόβα κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα σύμπλη Burger σε κάθε παραγγελία σας, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σας και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Nova.gr για περισσότερα. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης εδώ στον Μέντα 88 και σε πολύ λίγο ένα τραγούδι θα μας επαναφέρει στον προηγούμενο μήνα.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα ακόμα. Χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
8: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
10: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pond. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ, Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα, Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

κτίρια της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

Έγραψε τα λόγια Ελένα Νικολακοπούλου και έμειναν για πάντα να τραγουδιώνται από τις φωνές, από την Άλκη στην Πρωτοψάλτη μέχρι τη Μαρίζα Ρίζου που έκανε την νέα ερμηνεία την οποία μοιραστήκαμε εδώ στον Μέντο 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης και στην παρέα μας τώρα το ερώτημα νεκρέ μηνε, πώς τη σώζεις τη ψυχή? Δεν λέει ταξιδάκι αναψυχής. Δεν είναι απλώς ομοιοκαταληξία, είναι πραγματικότητα. Μέντα ταξίδι για τη σωτηρία της ψυχής μας λοιπόν. Καινούριο ταξίδι εδώ στον Μέντα 88, Λισαβόνα, μια πόλη μαγική, η πόλη των μεγάλων θαλασσοπόρων. Από το Βλασόπουλος Travel μαζί, 4 μέρες θα πάτε, 2 άτομα φυσικά, και μαζί και ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα, το Εστορίλ και το Κασκαΐς. Ακούστε τη λέξη που σε ταξιδεύει εδώ στον Μέντα 88, 8 το πρωί, μετά 10, μετά στις 12, τώρα δηλαδή, μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή, μετά 2, 4, 6 και 8 το βράδυ, μπείτε στο Μέντα 88, συμπληρώστε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής και κερδίστε στην κλήρωση την οποία θα κάνει το κορίτσι μας, η Βιβί Παπαστάθη, στην εκπομπή της Μέντα το πρωί.

Όπου με τρώει κι όπου με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας.

Για και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα, φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρνών

0: Μωρέ, και για αεροπλάνα είμαστε και για βαπόρια είμαστε και για ό,τι σε ταξιδεύει εδώ στον Μέντα 88, είτε αυτό είναι ταξίδι τραγούδι, είτε αυτό είναι ταξίδι ταξίδι, όπως είπαμε πριν από λίγο, από σήμερα, Λισαβόνα στην παρέα μας και έτσι στο μυαλό μας. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι όλοι έχουμε σίγουρα ζήσει αυτό το απίστευτο πράγμα να περιμένουμε ώρα στην αναμονή του τηλεφώνου για να εξυπηρετηθούμε. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση, και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο και να συνδεθείτε μαζί του, αυτό θα γίνει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ή με την υπηρεσία Call Me Back σας καλεί εκπρόσωπος πίσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας, πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Τώρα αν σας πω ότι και χθες, δηλαδή ότι πέρασε η ώρα και ούτε που το κατάλαβα, αυτό καλό είναι για ξεκίνημα σεζόν. Σίγουρα σημαίνει ότι έχουμε γεμίσει τις μπαταρίες μας και σίγουρα σημαίνει ότι η παρέα μας έχει αναζωογονηθεί. Αύριο λοιπόν από το πρωί στις 10, ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης στην παρέα σας. Για και χαρά σε όλες και σε όλους.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
10: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
11: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
12: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
13: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι!
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει!
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει!
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει!
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει!
17: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
18: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: wind.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.com. College ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι Λισαβόνα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel.
1: Μέντα 88.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι γιατί κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και είσαι...

0: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
7: Σχολείο μουστάκα.
6: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
7: Σχολείο μουστάκα.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
11: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
10: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
12: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
13: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
12: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
14: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραία που τριβάρετε σήμερα με την Bros Kier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
15: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
1: Μέντα 88. Μένταρ.

0: 2310-90-88.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Μέντα 88.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρός Αΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά
9: σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Στα φίλια Σουλτανίνα μόνο 2,38 το κιλό. Ακόμη σε χρυσές τιμές. Επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Farms. Πιτάκια χρυσή ζύμη. Τόνι και τονοσαλάτες Ρίο Μάρε. Και ζυμαρικά Μίσκο. Γαλαξίας.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
14: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
15: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
14: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
1: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slugs. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slugs ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας.
8: Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slax, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
16: Μέντα 88.

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
5: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
6: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο μουστάκας.
11: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Μέντα 88.
0: Μέντα

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι Πορτογαλία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel.
1: Μέντα 88.
2: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι!
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Artinfo.gr.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Έτοιμος για το σχολείο?
14: Ναι!
13: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
14: Εντάξει!
13: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
14: Εντάξει!
13: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
14: Εντάξει!
13: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
14: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
15: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
14: Και είσαι εντάξει!
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
17: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Κάντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
8: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
7: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
9: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr
3: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Μέντα 88.

Δεν είναι απίστευτο. Αυτό το τραγούδι, η θαλασσογραφία, με αυτό το στίχο, με τη θάλασσα που ονειρευόμαστε να μας πάρει μακριά, αυτό εδώ το αριστούργημα γράφτηκε μέσα σε μία φυλακή. Φυλακισμένος ήταν ο Σαββόπουλος, τραγούδι ελευθερίας έγραψε, για να το έχουν οι άνθρωποι για δικό τους όταν είναι ή όταν νιώθουν φυλακισμένοι. Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου του 2026, φυσικά με Μέντα 88 στα ραδιόφωνα, Πέτρος Κουμπλής πάντοτε στον αέρα. 3 με 6 είναι το ραντεβού μας, μουσικές και ιστορίες. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Καλή μας εκπομπή.

0: Ζεστό, πολύ ζεστό μεσημέρι Πέμπτης, 35-36 βαθμούς τώρα έχουμε στο κέντρο, με αίσθηση βεβαίως για περισσότερο. Πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Θα έχει την επόμενη εβδομάδα που έχουμε και συναυλία Pix Lux στο Κατράκιο. Εκεί θα μαζευτεί η Μέντα Παρέα. Σας έχω τώρα διπλές προσκλήσεις. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, Pix Lux μαζί τους Ορέστης Ντάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα. Και οι διπλές προσκλήσεις τώρα στο menda88.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Κλήρωση στο τέλος εκπομπής. Θα λάβετε email απαντητικό. Οι τυχερές και οι τυχεροί.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
7: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο μουστάκα.
11: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
13: Θεία, πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
11: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,74. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Τορτίγιας Αλφα, ταχίνια μακεδονικό, φυστικό βούτυρα Χαΐτογλου, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten, Axe και Kleenex Foam. Γαλαξίας.
20: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
21: Μέντα 88.

0: Καινούργιο, ολοκένουργιο Μέντα ταξίδι. Το άκουσα το πρωί στη Βιβλία Παπαστάθη που το ανακοίνωσε στην εκπομπή Μέντα το πρωί. Και ονειρευόμαστε ήδη Λισαβόνα, που είναι κούκλα αυτή η πόλη. Δεν μοιάζει με καμία άλλη πρωτεύουσα της Ευρώπης. 4 μέρες λοιπόν για 2 άτομα, όλα πληρωμένα από εμάς. Και ολοήμερη εκδρομή και ξενάγηση στην ονειρική Σύντρα, με το Βλασόπουλο Travel βεβαίως. Και μπαίνετε πανεύκολα στην κλήρωση με τη λέξη που σε ταξιδεύει, την οποία λέξη ακούμε κάθε μέρα 8, 10 και 12 το πρωί. 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα, δηλαδή σε λίγα λεπτά στις 4 έχετε το νου σας για τη λέξη που σε ταξιδεύει. Θα τη γράψετε αμέσως στο menda88.gr, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι πολύ απλά δηλώσατε συμμετοχή όσες φορές θέλετε με όσες διαφορετικές λέξεις. Και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menda88.
1: Menda ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Menda ταξίδι.
2: Menda 88.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτι?
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
17: Μέντα 88.
18: Μέντα.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι απόδραση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια.
1: Και έτσι μαγικά, από την καλοκαιρινή ζεστή Αθήνα, βρεθήκαμε σε ένα καπήλιο κάπου εκεί στην Κρήτη, με 88 στα ραδιόφωνα, με τους κουμπλιστρείς, με 6, με μουσικές και ιστορίες. Και επειδή όλες και όλοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είμαστε πιεσμένοι, είμαστε αγχωμένοι, στρεσαρισμένοι, το θέμα είναι σε ποιον μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Ποιος είναι εκείνος ο άνθρωπος που αληθινά θα σε ακούσει, θα σε καταλάβει και θα σε νιώσει. Σε ποιον μπορείς να πεις τον πόνο σου. Για σκεφτείτε το. Τώρα στην επόμενη ιστορία, στο επόμενο τραγούδι, για ακούστε που λέει ο ήρωας τελικά το δικό του πόνο.

0: Είμαστε ο Μέντα 88. Κέντρος Κουμπλής, πάντοτε στον αέρα, 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες, σε κάθε επιστροφή, σε κάθε προσαρμογή, σε κάθε επάνωδο ή σε τίποτα από όλα αυτά. Τώρα σε προωθητικό μήνυμα, back to school, εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens με designer brand σε μοναδικές προσφορές και από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου οι μικροί μας φίλοι πρωταγωνιστούν στο F Game Days. Ατελείωτη δράση και παιχνίδι Designer Outlet Athens ανοιχτά και τις Κυριακές. Και σε πολύ λίγο για να ετοιμαζόμαστε για βόλτα μέχρι Λισαβόνα.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο,
2: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο,
2: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνο Σφίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια.
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
10: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
13: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Μέντα 88.

0: Ακούγα το πρωί τη Βιβλή που παστάθη στο Μέντα το πρωί να ανακοινώνει το Μέντα ταξίδι στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, και πραγματικά ήταν το ιδανικό σενάριο για ανηροπόληση. Το χρειαζόμασταν αυτό. Κάπου εκεί στον ηλεκτρικό στα Πατήσια με πέτυχε το καλό νέο. Λισαβόνα λοιπόν θα πάτε με την παρέα σας 4 μέρες, όλα πληρωμένα από εμάς. Και βεβαίως με τη λέξη που σε ταξιδεύει θα μπείτε πανεύκολα στην κλήρωση. Η λέξη αυτή ακούγεται στον αέρα του Μέντα 88. 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα, κάθε φορά διαφορετική λέξη. Όταν την ακούσετε, τη γράφετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπήκατε στην κλήρωση κατευθείαν τόσο εύκολα. Καλή επιτυχία λοιπόν μέσα από την καρδιά μου από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Menta 88.
1: Menta ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Menta ταξίδι.
2: Menta 88.
3: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Η πόρνη από πάνω.
17: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
16: Η πόρνη από πάνω.
17: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
9: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
9: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
9: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
9: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
9: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
18: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
9: Και είσαι εντάξει!
19: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ζεύα Deluxe, χαρτιά υγείας 8 τεμαχίων, μόνο 3,76. Επιπλέον, αγοράζοντας απορρυπαντικά Ariel αξίας 15 ευρώ και άνω, κερδίζεις 3 ευρώ σε δωροεπιταγή. Γαλαξίας.
20: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάρου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
21: Μέντα 88.
22: Μέντα

Από τις περιπέτειες ενός προσκυνητή του Αλκίνου στις περιπέτειες όλων μας, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του ιστορίες, τις δικές του περιπέτειες. Όπως και εκείνο το πιτσιρίκι που στα 5 του χρόνια από τους Αγρούς στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκε στα καυσαέρια της Γερμανίας, δύσκολες εποχές τότε, όλα τα παιδικά του χρόνια, τα εφηβικά, τα νεανικά ήταν πραγματικά δύσκολα, αλλά τα κατάφερε. Και όλος αυτός ο πόνος, όλη αυτή η δυσκολία έγιναν μουσική, έγιναν τραγούδι, έγιναν γλέντι, έγιναν συναυλίες, γιατί εκείνο το παιδί λεγόταν Σοκράτης και τον ακούμε τώρα στον Μέντα 88 με Πέτρο Κουμπλή 3 με 6, μουσικές και ιστορίες και καλησπέρα ξανά.

0: Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
1: Το μόνο σίγουρο, ή μάλλον το πιο πιθανό σε αυτή τη ζωή, είναι να σε πουλήσουν. Κυρίως εκείνοι που νιώθεις πως είναι δικοί σου, εκείνοι που δεν θα το κάνουν τελικά, είναι οι πραγματικά δικοί σου. Υπενθυμίζω, τα λέγαμε και πιο πριν, διπλές προσκλήσεις για τους Pix Lux στο Κατράκιο την Τετάρτη που μας έρχεται, διπλές προσκλήσεις στο menta88.gr, κλήρωση στο τέλος εκπομπής.
2: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Μέντα 88.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
9: Μέντα 88.

0: Τώρα, σε ένα τέταρτο από τώρα, σε ένα τεταρτάκι, η λέξη που σε ταξιδεύει στον αέρα του Μέντα 88, η λέξη που σε ταξιδεύει αυτή τη φορά στη Λισαβόνα. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, 4 μέρες για 2 άτομα, όλα πληρωμένα από εμάς, με την υπογραφή του Βλασόπουλου Στράβερ. Ακούστε λοιπόν σε λίγο τη λέξη, γράψτε τη στο menda88.gr, εκεί στη φόρμα συμμετοχής, συμπληρώστε τη ολόκληρη και μπήκατε στην κλήρωση. Κάθε φορά διαφορετική λέξη, 8, 10 και 12 το πρωί, 2 και 4 το μεσημέρι, 6 και 8 το απόγευμα, διαφορετική λέξη κάθε φορά και μία ακόμα πιθανότητα για να κερδίσετε εσείς αυτό το μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Κάπου εδώ σιγά σιγά μέχρι τις 9 αναλαμβάνει την κατάσταση η Βάσια Ρεντούμη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα μας και την επικοινωνία μας. Αν θέλετε, λέμε ξανά αύριο στις 3. Πέτρος Κουμπλής, κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, με μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
6: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
7: Για την τέλεια. Μα τη χωτήφη.
5: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
8: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
9: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
16: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

0: win.
1: Καταλάβατε.
2: B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
4: Μέντα 88.

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να

0: σώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αεροπλάνο. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν

Υπάρχει ένα παιχνίδι που το έχουμε στο μυαλό μας ως σχολικό και όμως υπάρχει από τα αρχαία χρόνια σε όλους σχεδόν τους πολιτισμούς και υπήρξε και ολυμπιακό άθλημα από το 1900 μέχρι και το 1920. Είναι η διελκυστίνδα, να το πω απλά. Αυτό που υπάρχει ένα σκηνή και σε τραβάς από τη μία μεριά και ο άλλος προς τη δική του και κερδίζει όποιος μπορεί να τραβήξει τον άλλον. Αυτό το παιχνιδάκι μοιάζει να παίζει αυτή τη στιγμή το καλοκαίρι με το Σεπτέμβρη. Και παρόλο που ξέρεις τι λένε τα προγνωστικά για αυτόν τον αγώνα, ακόμα φαίνεται το αντίθετο. Το θέμα βέβαια είναι ότι προς το παρόν στη μέση δεν βρίσκεται κανένα σκηνή, αλλά εμείς πότε από τη μία και πότε από την άλλη. Μέντε 88 και μέντε 88.gr, αν συναντιόμαστε διαδικτυακά, μας χαιρετούμε στο μικρό. Και στα λόγια και στο τρίτο απόγευμα του Σεπτέμβρη, με το πω σωστά, γιατί χάνουμε, ακόμα τις χάνουμε τις μέρες και τις ημερομηνίες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, καλά να περάσουμε μέχρι τις 9.

0: τα είπα όλα, φίλαμε τώρα, φίλαμε να γίνω αθάνατος, να γίνω αθάνατη, γιατί όπως έλεγε και ο Γκαλιάν, αγαπημένη φράση, πολύ αγαπημένη αυτή, θνητή μέχρι το δεύτερο ποτήρι κρασί και το πρώτο φιλί. Ο Γκαλιάν που γεννήθηκε μια τέτοια μέρα και έφυγε έναν Απρίλη. Ήταν ο Σοκράτης Μάλαμας, ένα τραγούδι του Οδυσσέα Ιωάννου και του Μίλτου Πασχαλίδη. 6978-088-088 το Viber, αν θέλετε να μας πείτε κάτι με κάποιο μήνυμά σας. Γενικά, σε αντίθεση με το τραγούδι, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και έχουμε και προσκλήσεις για συναυλία των Pixlax και έχουμε να πούμε και για το νέο Μέντα Ταξίδι. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα Ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα Ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menta 88.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
3: Τα πιο λόγο kids σχολικά. Για μικρούς και μεγάλους λογοκολλητές. Κόλλες stick, στυλοκόλλες, white glue, διορθωτικά και τόσα άλλα. Όλα με την ποιότητα και την εγγύηση της Logo. Logo, 40 χρόνια στην κορυφή.
4: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για τικά που θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: σαν ταξιδάκι η σωτηρία της ψυχής, σαν ταξιδάκι της καρδιάς, του μυαλού, της καρδιάς και πάλι της καρδιάς και πάλι της καρδιάς, σαν ταξιδάκι κανονικό, σαν ένα ηλιοβασίλεμα δίπλα στο νερό, σαν βόλτες σε λιθόστρωτες γειτονιές, σαν μουσική και ανάμεσά τους και φάδος. Νέο μέντε ταξίδι στην υπέροχη Λισαβόνα, προσπαθούμε να το πούμε μέρες, τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα, με τα αεροπορικά σας, με το ξενοδοχείο σας, με τα πρωινά σας, με τις μεταφορές σας και με ολοήμερη εκδρομή στη Σίντρα. Είναι ένα ταξίδι με την υπογραφή του Βλασόπουλο Στραβέλ. Τι έχετε να κάνετε εσείς μέχρι την κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή Μέντα το πρωί με τη Βιβί Παπαστάθη, την ακούτε καθημερινά 6 με 10 το πρωί. Μέχρι τότε λοιπόν ψάχνετε τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούτε καθημερινά στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 και στις 8 το βράδυ. Και αφού την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site στο mendo88.gr. Είναι ο Mendo 88 στην παρέα σας. Είμαι η Βάση, χαιρετούμε και μαζί θα είμαστε και τις δύο επόμενες ώρες.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ψηρά, ξεκόλα.
8: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 8 Σεπτεμβρίου. Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια more.com.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
13: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
14: Ποιος καλέ?
13: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
14: Και σε παίρνει αυτή?
13: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
14: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
15: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
17: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μέντα 88.
21: Μέντα.

Σε ένα σταθμό μας βρήκε η δεύτερη ώρα με μια μουσική που ακουγόταν στη σκηνή αποχωρισμού στην πολιτική κουζίνα. Και αν το καλοσκεφτείς, πάντα έχουν κάτι κινηματογραφικό οι χωρισμοί μας, και ας μην έχουν κάποιο τρένο και ας μην έχουν μουσική υπόκρουση, έχουν αυτούς τους τίτλους τέλους που πέφτουν πάντα μετά τη σκηνή. Τη Ευαθία Ρεμπούτσικα, αυτό που έκανε το ρολόι να δείξει 12 λεπτά μετά τις 7. Βάσια Ρεντούμη στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια, μένει το 88. Όπου και αν σας βρίσκουμε και όπου και αν σας βρει το τραγούδι του έρωτα, του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα.

0: Το 1998 κυκλοφορεί το άλμπουμ Stevie και μαζί του και αυτό που ακούσαμε, και από τότε μέχρι τώρα, τόσα χρόνια αργότερα, κάνε το λογαριασμό, απάντηση ακόμα δεν βρήκαμε. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις, ήταν οι Pixlax. Τους Pixlax που θα τους δούμε και θα τους ακούσουμε σε λιγότερο από μία εβδομάδα στο Κατράκιο, στη Νίκαια, την επόμενη Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου. Και λέω θα τους δούμε και θα τους ακούσουμε, γιατί έχουμε προσκλήσεις για εσάς. Είναι διπλές, θα πάρετε και παρέα μαζί σας. Αρκεί να μπείτε τώρα στο site στο mendo88.gr και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Έτοιμος για το σχολείο?
3: Ναι!
2: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
3: Εντάξει!
2: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
3: Εντάξει!
2: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
3: Εντάξει!
2: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
3: Μπαμπά, κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
1: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
3: Και είσαι εντάξει!
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pong. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εκπτώσεις Νεφ. Ένα καινούριο σετ σεντόνια ή σετ παπλωματοθήκη για το φοιτητικό σου σπίτι. Έως μείον 30%. Ένα πάπλωμα για όταν πάρεις ξανά το διάβασμα στα ζεστά. Με 30%. Ένα ριχτάρι για κάπου θες και να χαλαρώνεις. Από 19 ευρώ, μόνο 13,30. Κάνε το φοιτητικό σου σπίτι ένα με σένα. Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων NEFNEF. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. NEFNEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Χρόνια βλέπω στο λίγμα.
9: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
16: Μέντα 88.

0: Δεν είναι το μόνο τραγούδι που έχει την υπογραφή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και του Απόστολου Καλδάρα που αγαπήσαμε πολύ. Σκέψου μόνο το όμως πάσανε τον Μπαγκλαμά, το Απόστολο του Κουτού και το Αλλοτινές με Εποχές, τον υπέροχο γυάλινο κόσμο. Ένα όνειρο απατηλό ήταν αυτό, έτσι όπως ακούστηκε στην ταινία Ευτυχία. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε καλά παπούτσια για περπάτημα, γιατί η Λισαβόνα είναι η ιδανική πόλη για να περπατήσεις και η εποχή που θα πάτε είναι εξαιρετική. Νέο μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα, τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Στράβελ και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Τώρα στις 8, σε λίγη ώρα δηλαδή, θα ακούσουμε ξανά τη λέξη που σας ταξιδεύει. Την ακούμε από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ένα δύο ώρες, και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site για να μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου. Είναι ο Μέντο 88 στο απόγευμα μιας Πέμπτης. Είμαι η Βάσια Ρεντούμη και μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9.
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η Παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
12: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
11: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
15: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
16: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μπιβιν.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Menta 88.
5: Menta.

Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι κύμα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Ναι, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο για το ταξίδι. Για εσάς που ρωτάτε με μηνύματα, μένετε 88 στην παρέα σας, σε κάποιο ραδιόφωνο ή κάποιον υπολογιστή. Βάσια Ρεντούμη στα λόγια και πίσω από το μικρόφωνο. Αυτός ήταν ο Γιάννης Κότσιρας σε ένα τραγούδι του Σταύρου Σταύρου και του Σταύρου Σιόγλα. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, μπορείς να μείνεις και να κοιτάζεις τα συντρίμια του ή να φτιάξεις από την αρχή έναν άλλο, πιο στέρεο, πιο στιβαρό και να τον δεις ξανά να ξημερώνει.

0: δεν ξέρω τι είναι πιο δύσκολο, το τραγούδι αυτό να είναι πραγματικός διάλογος με κάποιον άλλον ή ένας φανταστικός διάλογος με εσένα. Ήταν τα τερατάκια τσέπης που μέτρησαν τα χρόνια από τα 30 στα 45, τα χρόνια μιας ζωής ή μάλλον τη ζωή μέσα στα χρόνια, και αυτό είναι πολύ πολύ διαφορετικό. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, σήμερα δεν θα ακούσουμε ξανά τη λέξη που σας ταξιδεύει, όμως θα την ακούσουμε πάλι αύριο στις 8 το πρωί. Και θα την ακούσουμε και στις 8 το πρωί και στις 10 και στις 12 και στις 2 το μεσημέρι, στις 4 και στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ. Και είναι η λέξη, αλλάζει κάθε φορά, που πρέπει να μπείτε και να συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site mendo88.gr για να διεκδικήσετε το ταξίδι στη Λισαβόνα. Ταξίδι τετραήμερο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το Βλασόπουλος Travel αναλαμβάνει πως πάντα να περάσετε εξαιρετικά και θα έχετε και ολοήμερη εκδρομή στη Σύνδρα με ξενάγηση στο παλάτι της Πένα. Αυτή η εκδρομή είναι πραγματικά παραμυθένια. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή Μέντα το πρωί, στο πρωινό μας το κορίτσι, τη Βιβί Παπαστάθη.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο μουστάκας.
2: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Όχι απλώς Νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή Νιασίναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Γιατί με την πίπη νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
12: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: win.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
4: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
3: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 88.

0: Είναι ωραία η θάλασσα γιατί κινείται πάντα και δεν είναι και το μόνο που μπορείς να ζηλέψεις από μια θάλασσα. Σκέψου μόνο πόσους κόσμους κρύβει μέσα της, πέρα από όσα βλέπεις στην επιφάνεια και πάνω-πάνω, ή πόση ελευθερία με αυτή την απεραντοσύνη της. Αυτό ήταν και για σήμερα, κάπου εδώ. Λέμε την καληνύχτα μας. Από τις 6 μέχρι και τώρα ήμασταν μαζί με μουσικές, με τραγούδια εδώ στον Μέντα 88. Βας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σας παρέα. Αύριο, μετά τον Πέτρο Κουμπλή και τις υπέροχες ιστορίες του, εδώ θα είμαστε και πάλι. Να έχετε ένα καλό, ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια και χαρά!
1: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
2: Μέντα 88.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, κριντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Χρόνια βλέπω στο λίμα.
9: Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Παπάγου. artinfo.gr.
11: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Τι απόσουν?
14: Είχα πάει στην Προτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σφακιανές Μαδάρες, Γραβιέρα Κρήτης, μόνο 11,40. Σπάλα ή Ελιά Βόιου, μόνο 13,98. Και Λεμός Χοιρινός, μόνο 5,98. Ακόμη, Johnny Walker, μόνο 17,18. Gordon's, 15,75. Και Vata 69, μόνο 13,55. Γαλαξίας.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Η παράσταση Θρύλος, με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
17: Η πόρνη από πάνω.
18: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
19: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Μέντα 88.
21: Μέντα.

κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ο Μέντα 88 παρουσιάζει τους Big Slacks. Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου οι Big Slacks ολοκληρώνουν την καλοκαιρινή τους περιοδία με μια μεγάλη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μια βραδιά με μεγάλες επιτυχίες, νεότερα τραγούδια και καλεσμένους τον Ορέστη Ντάντο και τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Big Slacks, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Εισιτήρια more.com.
2: Μέντα 88.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ονειρικό ταξίδι για δύο στη Λισαβόνα. Ακόμα ένα Μέντα ταξίδι.
1: Μέντα 88.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

ατζέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα.

Οίκος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία απ' το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

γίνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: ακολουθώ.
1: Μέντα 88.

σου θα ανοίγαν μια ροδομή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβηστισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψυχή.